Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φιδάν. Τουρκία και Αζερβαϊτζάν είναι δύο νησίδες σταθερότητας στην περιοχή μας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν υπογράμμισε ότι η Άγκαρα και το Μπακού θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, εργαζόμενες ώμο με ώμο προς την κατεύθυνση κοινών στόχων. Ο Φιδάν για τις σχέσεις της Τουρκία με την Ελλάδα, ειδικότερη στρατικοποίηση των νησιών με αποστατικοποιημένο καθεστώς αποτελεί απειλή για μας, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ισραηλινός Υπουργός. Ολοκληρωτική επίθεση στη Γάζα είναι θέμα χρόνου. Ο Υπουργός Άμυνας Γκισραήλ Κάτς, υπενισόμενος ολοκληρωμένες επιθέσεις, δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη δουλειά στη λωρίδα της Γάζας και να εφαρμόσουν το σχέδιο απέλασης των Παλαιστινίων. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα N-Social σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Μπακού πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας ως ευτυχή σύμπτωση το γεγονός ότι η εν λόγω επίσκεψη συνέπεσε με την 108η επέτειο από την απελευθέρωση του Μπακού από την κατοχή, ο Φιδάν ανέφερε. Πραγματοποιήσαμε μια σημαντική επίσκεψη στην αδερφή και σύμμαχο χώρα, Αζερβαϊτζάν, με το οποίο βρισκόμαστε διαρκώς σε συνεργασία και αλληλεγγύη απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις. Ο Φιδάν ευχαρίστησε όλους τους Αζέρους αξιωματούχους και πρωτίστως τον Υπουργό Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν Τζέιχουν Μπαϊράμοφ για την ειλικρινή φιλοξενία τους. Σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης που το έγινε δεκτός από τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και είχε εκτενείς συνομιλίες με τον ομόλογο του Τζέιχουν Μπαϊράμοφ, ο Φιδάν ανέφερε πως κατά τις επαφές αυτές αξιολογήθηκαν οι κρίσεις στην περιοχή και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εδραίωση διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στον Νότιο Κάυκασο καθώς και για το κοινό μέλλον του τουρκικού κόσμου. Ο Υπουργός Φιδάν υπογράμμισε επίσης ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν τα βήματα για την περαιτέρω αναβάθμιση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, τα κοινά έργα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Στην περιοχή μας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πολυάριθμων προβλημάτων, η Τούρκη και το Αζερβαϊτζάν αποτελούν δύο νησίδες σταθερότητας. Θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με το αδερφό Αζερβαϊτζάν και να πορευόμαστε ώμο με ώμο προς τους κοινούς μας στόχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν θέλουμε η Ελλάδα γίνει παιχνίδι όσων επιθυμούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη σύρουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρούμε σχέσεις καλής γειτονίας, δήλωσε χαρακτηριστικό υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιδάν. Ο Φιδάν προέβη σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αναφερόμενος στη σχέση με την Ελλάδα, ο υπουργός εξωτερικών δήλωσε: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα γίνει παιχνίδι όσων επιθυμούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη σύρουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρούμε σχέσεις καλής γειτονιάς». Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να αποτραπούν εγκατέρωθεν ιδίως οι παρεξηγήσεις που άπτονται της ασφάλειας. Αναφερόμενος στη στρατικοποίηση των νησιών, ο Φιδάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετικά σοβαρή ευαισθησία. Τα γνωρίζουν αυτά, τα έχουμε διαβάσει, ειδικότερα η στρατικοποίηση των νησιών με καθεστώς αποστρατικοποίησης συνιστά απειλή για μας. Φυσικά υπάρχει και η εκλογική διαδικασία εκεί. Στην ελληνική πολιτική η εναντίωση στην Τουρκία είναι ιστορικά δεδομένη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Φιδάν είπε επίσης τα εξής: «Ένα από τα θέματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα καταβάλει ορισμένες προσπάθειες κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε νησιά τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστατικοποίησης με διεθνείς συνθήκες, ένα καθεστώς που αδιαμφισβήτητα πρέπει να διατηρηθεί». Σημείωσε δε ότι αυτό παρατηρείται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί σημαντική πτυχή των συνδεδεμένων προβλημάτων του Αιγαίου. Επισημένοντας ότι η Τουρκία εκφράζει την απαραίτητη αντίδραση ήδη από τη δεκαετία του 1960, ο Φιδάν υπογράμμισε ότι όποτε κρίθηκε αναγκαίο διαβιβάζονται προειδοποίησεις.

και ενστάσεις προς την Ελλάδα μέσω των διμερών διάβλων διατυπώνεται η θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και το θέμα παραπέμπεται στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε χαρακτηριστικά: «Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις σημαντικές της υποχρεώσεις με πιο όριμο τρόπο που συνάδει με το συμμαχικό πνεύμα. Τη στιγμή που υπάρχουν τόσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας γύρω μας, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να προσθέσει μια νέα σε αυτές». Ο Φιδάνη υπογράμμισε ότι το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα προσανατολισμένο στη λύση πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχιστεί. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γκιζραήλ Κατς δήλωσε ότι είναι ζήτημα χρόνου να επανακινήσουν τις εκτεταμένες επιθέσεις στη Δόρυδα της Γάζας και να υλοποιήσουν το σχέδιο για την εκδίωξη περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστινίων από την περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας Κατς απείλησε εκ νέου με εκτεταμένη επίθεση και εκδίωξη των Παλαιστινίων στη Δόρυδα της Γάζας παρότι υπάρχει ανακοχή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Χαμάς θα παραδώσει αυθόρμητα τα όπλα της. Δεν πρόκειται να συμβεί, είπε ο Κατς, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να τελειώσει τη δουλειά και έτσι να εφαρμόσει το σχέδιο εκδίωξης μόλις δοθεί εντολή για εκτεταμένες επιθέσεις στη Γάζα. Ο Κατς υποστήριξε επίσης ότι λόγω των επιθέσεων που το Ισραήλ διεξάγει από τον Οκτώβριο του 2023, ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 70%. Στις αρχές του μήνα ο Κατς είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους δια θαλάσσης και δια ξηράς από τη Γάζα, αλλά ότι περιμένουν τις ΗΠΑ, οι οποίες συζητούν πού θα πάνε τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χακαμπί, είχε απορρίψει οποιοδήποτε σχέδιο για εκδίωξη ανθρώπων από τη Γάζα χωρίς τη θέλησή τους. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, από τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 73.000 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί περισσότερα από 174.000 άτομα. Παρά το ότι η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει καθημερινά τις επιθέσεις στην περιοχή. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Gülben Ergen.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σνακ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πιο ξινή, η πιο τραγική

στεγανή και η πιο ορεκτική γεύση του δρόμου. Τους χειμερινούς μήνες ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ως μια εξαιρετική πηγή προβιωτικών, ενώ το καλοκαίρι προσφέρει απόλυτη δροσιά όταν καταναλώνεται κρύο. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» σας παρουσιάσουμε τα γρήγορα και άλλο τόσο νόστιμα φαγητά της χώρας μας. Στο σημερινό μενού έχουμε τουρσού και χυμό τουρσού. Το τουρσού, δηλαδή το τουρσί, είναι μια μέθοδος συντήρησης τροφίμων γνωστή στην Ανατολή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η προετοιμασία των λαχανικών για το χειμώνα μέσω της ζύμωσης σε αλατόνερο ηξίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τουρκικής γαστρονομικής κουλτούρας που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Ανατολία. Ωστόσο, η μετατροπή του σε μια αγαπημένη λιχουδιά του δρόμου συνέβη κυρίως κατά την Οθωμανική περίοδο, παράλληλα με την ανάπτυξη της αστικής ζωής. Ειδικά τον 17ο και 18ο αιώνα, η παρουσία των τουρσιτζίδων στην Ιστάμπουλ καταγράφεται επίσημα στα αρχεία της εποχής. Έτσι, το τουρσού δεν βρισκόταν πλέον μόνο στα ράφια των σπιτιών, αλλά και στα παζάρια, στις αγορές και στις γωνιές των δρόμων. Τουρσιά από λάχανο, αγκουράκια και άγουρο πεπόνι που ορίμαζαν μέσα σε πιθάρια. Τα έβρισκε κανείς τόσο στα μαγειρία όσο και στους πάγκους των πλανόδιων πολιτών. Φανταστείτε για λίγο, βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο οθωμανικό δρόμο. Από τη μια πλευρά ο Σιμιτσής, ο κουλουράς δηλαδή, και από την άλλη ο Σερμπετσής, αυτός που πουλάει σερμπέτι. Και στη γωνιά, μέσα σε μεγάλα γυάλινα βάζα, κατάλευκο λάχανο, αγκουράκια, κουνουπίδι και παντζάρια. Κάπως έτσι το τουρσού έγινε από τότε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του δρόμου. Η λέξη τουρσού στα τουρκικά προέρχεται από τα περσικά. Στα περσικά η λέξη τόρσι σημαίνει ξινό. Με την πάροδο του χρόνου η λέξη πέρασε στα τουρκικά ως τουρσού και ταυτίστηκε με αυτή την έντονη ξινή γεύση. Δηλαδή ακόμα και στην ίδια τη ρίζα της λέξης κρύβεται εκείνη η γεύση που σου κάνει τα σάλια να τρέχουν. Όσοι φτιάχνουν ή πουλάνε τουρσού με σκοπό το εμπόριο ονομάζονται στα τουρκικά τουρσιτζίδες, τουρσουτζού. Η παλαιότερη επίσημη καταγραφή της λέξης τουρσουτζού εντοπίζεται στο Γενικό Νομοθετικό Κώδικα του Σουλτάνου Ιαβού Σελίμ πίσω στο 1512 με 1520. Όμως η τέχνη του τουρσού δεν είναι μόνο μία εμπορική δραστηριότητα, είναι μια παράδοση που απαιτεί πραγματική μαστοριά. Ένας καλός τουρσιτζής ξέρει να διαλέγει τα πιο φρέσκα λαχανικά και να ρυθμίζει με ακρίβεια την ισορροπία ανάμεσα στο αλάτι και το ξύδι, γιατί η πραγματική νοστιμιά του τουρσιού αναδεικνύεται μέσα από τη σωστή ζύμωση και την υπομονή. Σήμερα σε πολλές πόλεις της Τουρκία οι τουρσιτζίδες φημίζονται για τις δικές τους ιδιαίτερες συνταγές. Άλλοι το προτιμούν το τουρσί με μπόλικο σκόρδο και άλλοι καυτερό. Τα αγκουράκια, το λάχανο, οι πιπεριές, τα καρότα, τα παντζάρια και τα φασολάκια είναι από τα πιο δημοφιλή είδη τουρσιού που συναντάμε. Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την εμπειρία του να τρως τουρσού στο δρόμο τόσο ξεχωριστή είναι ο χυμός του. Αυτό το οξυνό, αλμυρό και πικάντικο ζουμί που περιμένει υπομονετικά μέσα στα μεγάλα γυάλινα βάζα. Πολλοί λένε ότι ένα ποτήρι χυμός τουρσί, ειδικά τις κρύες μέρες του χειμώνα, κυριολεκτικά σε ανασταίνει. Περνώντας μπροστά από τους πάγκους με τα τουρσιά στην Ιστάμπουλ, την Άγκαρα ή την Ίσμυρ, θα ακούσετε συχνά την κλασική ερώτηση. Καυτερό ή όχι? Καθώς σας ετοιμάζουν ένα ποτήρι χυμό τουρσί, προσθέτουν μερικά κομμάτια αγκουράκι ή λάχανο και στο τέλος συμπληρώνουμε καυτερή πιπεριά ή λεμόνι ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Αυτή η απλή αλλά τόσο δυνατή γεύση είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα της γαστρονομικής κουλτούρας του δρόμου. Το τουρσού δεν είναι απλώς ένα σνακ, αλλά ένα απαραίτητο συνοδευτικό των πιάτων. Λάχανο τουρσί μαζί με φασολάδα, αγκουράκια δίπλα στο πιλάφι, πιπεριές τουρσί μαζί με κεφτεδάκια. Στο τουρκικό τραπέζι αυτή η όξινη γεύση

έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση. Ίσως γι' αυτό είναι ένας από τους μικρούς αλλά δυνατούς ήρωες τόσο της γαστρονομικής μας κουλτούρας όσο και της καθημερινής ζωής. Αυτή η έντονη μυρωδιά που αναδύεται μόλις ανοίγει ένα βάζο, ο ήχος από το κρατσάνισμα του τραγανού αγκουριού στο στόμα και μετά εκείνο το ποτήρι με το χυμό τουρσί που ακολουθεί. Το τουρσού λοιπόν είναι μία από τις πιο ξινές, πιο τραγανές και πιο αξέχαστες γεύσεις του δρόμου. Καλή όρεξη!

Είστε κι εσείς από αυτούς που μόλις ανοίξουν τα μάτια τους το πρωί τρέχουν κατευθείαν στη καφετιέρα? Τότε αυτό το podcast είναι ακριβώς για σας. Και τι γίνεται με την υπερβολική κατανάλωση? Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Και αυτοί οι έτοιμοι καφέδες με καραμέλα και κρέμα θεωρούνται πραγματικά καφές? Αυτοί που μόλις ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί κατευθύνονται προς την καφετιέρα, εκείνη που μέσα στους έντονους ρυθμούς της δουλειάς γεμίζουν συνεχώς το φλιτζάνι τους, εκείνοι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καφεΐνη για να πάρουν ενέργεια. Ο καφές στις μέρες μας για πολλούς ανθρώπους δεν είναι πλέον απλώς μια συνήθεια, αλλά σχεδόν ένα τελετουργικό. Όμως ένα ερώτημα τίθεται όλο ένα και πιο συχνά. Πώς επηρεάζει τον οργανισμό η υπερβολική κατανάλωση καφέ? Σήμερα αναζητούμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μαζί με μια ειδικό. Η ειδικός γιατρός Σεζίν Ντοάντσακερ από την Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων του Αστικού Νοσοκομείου καθηγητή Τζεμίλ Ταστιούλου μίλησε στο Τέρετα Χαβέρ για όσα θέλουμε να

γνωρίζουμε σχετικά με την κατανάλωση καφέ. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Ο καφές από μόνος του δεν είναι ένα επιβλαβές ρόφημα. Ο γιατρός Τσέκερ ξεκινά ακριβώς από αυτό το σημείο. Μάλιστα, όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο, μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η ποσότητα, ο τρόπος κατανάλωσης και η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου. Γιατί λοιπόν ο καφές μας κάνει να νιώθουμε τόσο ξύπνοι? Η βασική επίδραση του καφέ οφείλεται στη καφέινη που περιέχει. Η καφέινη καταστέλει προσωρινά τους υποδοχής αδενοσύνης στον εγκέφαλο, οι οποίοι προκαλούν το αίσθημα κόπωσης. Γι' αυτό νιώθετε πιο ξύπνοι, ενεργητικοί και συγκεντρωμένοι. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό σημείο. Η προειδοποίηση της Τσέκερ είναι ξεκάθαρη. Η καφέινη δεν εξαλείφει την πραγματική κόπωση, αλλά την αναβάλει για λίγο. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθετε ότι χρειάζεστε όλο ένα και μεγαλύτερες ποσότητες καφέ, τις περισσότερες φορές υπάρχουν άλλοι λόγοι από πίσω, όπως ανεπαρκής ύπνος, χρόνιο στρες ή ακανόνιστη διατροφή. Η συνεχής ανάγκη για καφέ μπορεί μερικές φορές να αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό σήμα που δίνει ο οργανισμός. Ας δούμε τι λέει η επιστήμη για τον καφέ. Οι έρευνες των τελευταίων ετών παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια εκτενή ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2025, η κατανάλωση 3 έως 5 φλιτζανιών καφέ την ημέρα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιανδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2, εγκεφαλικού επεισοδίου, γνωστικής έκπτωσης και ορισμένων μορφών καρκίνου. Μάλιστα, υπάρχει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό έβριμα. Φαίνεται ότι τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά αλλά με μέτρο καφέ μπορεί να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η Τσέκερ παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα και από μεταβολική άποψη. Τα χλωρογενικά οξεά και εκατοντάδες βιοδραστικές ενώσεις που περιέχονται στον καφέ μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή, να έχουν θετικές επιδράσεις στο οξυδοτικό στρες και να υποστηρίζουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου, η εικόνα είναι επίσης ενθαρρυντική. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι 2 με 3 φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας και να επιβραδύνουν τη γνωστική έκπτωση. Θεωρείται ότι τα αντιοξειδικά και οι πολυφενόλες που περιέχονται στον καφέ υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, έχοντας θετικές επιδράσεις στην υγεία των αγκιών, το οξυδοτικό στρες και τη φλεγμονή. Ήρθε η ώρα για εκείνους τους καφέδες με γάλα, καραμέλα, κρέμα και σιρόπι. Τσέκερ επισημαίνει εδώ μια πολύ σημαντική διάκριση. Όλες αυτές οι επιστημονικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί γενικά σε σχέση με τον σκέτο καφέ, ρόφημα χωρίς ζάχαρη και πρόσθετα, όπως ο καφές φίλτρου και ο τουρκικός καφές. Οι έτοιμοι κρύοι καφέδες που πουλούνται ευρέως στα καταστήματα, καθώς και τα ροφήματα με ζάχαρη, βανίλια ή καραμέλα, ανήκουν σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Επειδή αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν σημαντικές ποσότητες ζάχαρης, θερμίδων και τεχνικών αρωμάτων. Ιδιαίτερα στα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, παχυσαρκίας ή μεταβολικού συνδρόμου, η συχνή κατανάλωση αυτών των ροφημάτων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολική υγεία. Με λίγα λόγια, ο καφές και ένα γλυκό ρόφημα με γεύση καφέ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Η Τσέκερ αναφέρει ότι περίπου 400 μιλιγραμμάρια καφεΐνης την ημέρα, δηλαδή κατά μέσο όρο 3 με 4 φλιτζάνια καφέ, θεωρούνται ασφαλή για τους υγιείς ενήλικες. Η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας μπορεί σε ορισμένα άτομα

προκαλέσει ταχυπαλμία, άγχος, στομαχικές διαταραχές, δοκιμάσεις της αρτηριακής πίεσης και διαταραχές του ύπνου. Και ο χρόνος κατανάλωσης είναι εξίσου σημαντικός με την ποσότητα. Νέες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση καφέ τις πρωινές ώρες μπορεί να συνδέεται με πιο θετικά αποτελέσματα για την καρδιαγγειακή υγεία σε σύγκριση με την κατανάλωση που εκτείνεται μέχρι αργά μέσα στην ημέρα. Ιδιαίτερα εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, μπορεί να είναι χρήσιμο να περιορίζετε την κατανάλωση καφέ στις πρωινές ώρες. Τέλος, η γιατρός Τσακερ τονίζει ότι οι ακόλουθες ομάδες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά την κατανάλωση καφέ. Άτομα με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, υπέρταση, παθήσεις του στομάχου, αγχώδεις διαταραχές ή οστεοπόρωση. Και για τις εγγύους η σύσταση είναι σαφής. Η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης θα πρέπει να διατηρείται κάτω από τα 200 μιλιγραμμάρια. Συνοψίζοντας, ο καφές όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο είναι ένα αρκετά ωφέλιμο ρόφημα. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε καλό πράγμα, έτσι και εδώ το μέτρο είναι το κλειδί για όλα. Τα λέμε ξανά σε ένα άλλο podcast. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: κυριότερε ειδήσει τίτλου. Φιδάν. Τουρκία και Αζερβαϊτζάν είναι δύο νησίδε σταθερότητα στην περιοχή μα. Ο Υπουργό Εξωτερικών Ακάν Φιδάν υπογράμμισε ότι η Άγκαρα και τον Μπακού θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία του, εργαζόμενε όμο με όμο προ την κατεύθυνση κοινών στόχων. Ο Φιδάν για τι σχέσει τη Τουρκία με την Ελλάδα, ειδικότερη στρατικοποίηση των νησιών με αποστατικοποιημένο καθεστώ αποτελεί απειλή για μα, είπε ο Υπουργό Εξωτερικών. Ισραηλινός Υπουργός. Ολοκληρωτική επίθεση στη Γάζα είναι θέμα χρόνου. Ο Υπουργός Άμυνας Γκισραήλ Κάτς, υπενισόμενος ολοκληρωμένες επιθέσεις, δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη δουλειά στη λωρίδα της Γάζας και να εφαρμόσουν το σχέδιο απέλασης των Παλαιστινιών. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα N Social σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας ως ευτυχή σύμπτωση το γεγονός ότι η εν λόγω επίσκεψη συνέπεσε με την 108η επέτειο από την απελευθέρωση του Μπακού από την κατοχή, ο Φιδάν ανέφερε. Πραγματοποιήσαμε μια σημαντική επίσκεψη στην αδερφή και σύμμαχο χώρα Αζερβαϊτζάν, με το οποίο βρισκόμαστε διαρκώς σε συνεργασία και αλληλεγγύη απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις. Ο Φιδάν ευχαρίστησε όλους τους Αζέρους αξιωματούχους και πρωτίστως τον Υπουργό Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν Τζέιχουν Μπαϊράμοφ για την ειλικρινή φιλοξενία τους. Σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης που το έγινε δεκτός από τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και είχε εκτενείς συνομιλίες με τον ομόλογο του Τζέιχουν Μπαϊράμοφ, ο Φιδάν ανέφερε πως κατά τις επαφές αυτές αξιολογήθηκαν οι κρίσεις στην περιοχή και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εδραίωση διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στον Νότιο Κάυκασο, καθώς και για το κοινό μέλλον του τουρκικού κόσμου. Ο Υπουργός Φιδάν υπογράμμισε επίσης ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν τα βήματα για την περαιτέρω αναβάθμιση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, τα κοινά έργα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Στην περιοχή μας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πολυάριθμων προβλημάτων, η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν απαιτούν δύο νησίδες σταθερότητας. Θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με το αδερφό Αζερβαϊτζάν και να πορευόμαστε όμο με όμο προς τους κοινούς μας στόχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Δεν θέλουμε η Ελλάδα γίνει παιχνίδι όσων επιθυμούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη σύρουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρούμε σχέσεις καλής γειτονίας, δήλωσε χαρακτηριστικό ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Ακάν Φιδάν. Ο Φιδάν προέβησε δηλώσεις σε δημοσιογράφους για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αναφερόμενος στη σχέση με την Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα γίνει παιχνίδι όσων επιθυμούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη σύρουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρούμε σχέσεις καλής γειτονίας». Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να αποτραπούν εγκατέρωθεν ιδίως οι παρεξηγήσεις που άπτονται της ασφάλειας. Αναφερόμενος στη στρατικοποίηση των νησιών, ο Φιδάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετικά σοβαρή ευαισθησία. Τα γνωρίζουν αυτά, τα έχουμε διαβάσει, ειδικότερα η στρατικοποίηση των νησιών με καθεστώς αποστρατικοποίησης συνιστά απειλή για μας. Φυσικά υπάρχει και η εκλογική διαδικασία εκεί. Στην ελληνική πολιτική η εναντίωση στην Τουρκία είναι ιστορικά δεδομένη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Φιδάν είπε επίσης τα εξής: «Ένα από τα θέματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα καταβάλει ορισμένες προσπάθειες κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε νησιά τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστατικοποίησης με διεθνείς συνθήκες, ένα καθεστώς που αντιαμφισβήτητα πρέπει να διατηρηθεί». Σημείωσε δε

ότι αυτό παρατηρείται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί σημαντική πτυχή των συνδεδεμένων προβλημάτων του Αιγαίου. Επισημένοντας ότι η Τουρκία εκφράζει την απαραίτητη αντίδραση, ήδη από τη δεκαετία του 1960 ο Φιδάν υπογράμμισε ότι όποτε κρίθηκε αναγκαίο διαβιβάζονται προειδοποίησεις και ενστάσεις προς την Ελλάδα. Μέσω των διμερών διάβολων διατυπώνεται η θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και το θέμα παραπέμπεται στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε χαρακτηριστικά: «Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις σημαντικές της υποχρεώσεις με πιο όριμο τρόπο που συνάδει με το συμμαχικό πνεύμα. Τη στιγμή που υπάρχουν τόσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας γύρω μας, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να προσθέσει μια νέα σε αυτές». Ο Φιδάν υπογράμμισε ότι το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα προσανατολισμένο στη λύση πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχιστεί. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γκιζραήλ Κατς δήλωσε ότι είναι ζήτημα χρόνου να επανακινήσουν τις εκτεταμένες επιθέσεις στη Δόρυδα της Γάζας και να υλοποιήσουν το σχέδιο για την εκδίωξη περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστινίων από την περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας Κατς απειλήσε εκ νέου με εκτεταμένη επίθεση και εκδίωξη των Παλαιστινίων στη Δόρυδα της Γάζας παρότι υπάρχει ανακοχή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Χαμάς θα παραδώσει αυθόρμητα τα όπλα της. Δεν πρόκειται να συμβεί, είπε ο Κατς, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να τελειώσει τη δουλειά και έτσι να εφαρμόσει το σχέδιο εκδίωξης μόλις δοθεί εντολή για εκτεταμένες επιθέσεις στη Γάζα. Ο Κατς υποστήριξε επίσης ότι λόγω των επιθέσεων που το Ισραήλ διεξάγει από τον Οκτώβριο του 2023, ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 70%. Στις αρχές του μήνα ο Κατς είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους δια θαλάσσης και δια ξηράς από τη Γάζα, αλλά ότι περιμένουν τις ΗΠΑ, οι οποίες συζητούν πού θα πάνε τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χακαμπί, είχε απορρίψει οποιοδήποτε σχέδιο για εκδίωξη ανθρώπων από τη Γάζα χωρίς τη θέλησή τους. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, από τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 73.000 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί περισσότερα από 174.000 άτομα. Παρά το ότι η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει καθημερινά τις επιθέσεις στην περιοχή. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Gülben Ergen.

Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σνακ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πιο ξινή, η πιο τραγανή και η πιο ορεκτική γεύση του δρόμου. Τους χειμερινούς μήνες ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ως μια εξαιρετική πηγή προβιωτικών, ενώ το καλοκαίρι προσφέρει απόλυτη δροσιά όταν καταναλώνεται κρύο. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» σας παρουσιάσουμε τα γρήγορα και άλλο τόσο νόστιμα φαγητά της χώρας μας. Στο σημερινό μενού έχουμε τουρσού και χυμό τουρσού. Το τουρσού, δηλαδή το τουρσί, είναι μια μέθοδος συντήρησης τροφίμων γνωστή στην Ανατολή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η προετοιμασία των λαχανικών για το χειμώνα μέσω της ζύμωσης σε αλατόνερο ξύδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τουρκικής γαστρονομικής κουλτούρας που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Ανατολία. Ωστόσο, η μετατροπή του σε μια αγαπημένη λιχουδιά του δρόμου συνέβη κυρίως κατά την Οθωμανική περίοδο, παράλληλα με την ανάπτυξη της αστικής ζωής. Ειδικά τον 17ο και 18ο αιώνα, η παρουσία των τουρσιτζίδων στην Ιστάμπουλ καταγράφεται επίσημα στα αρχεία της εποχής. Έτσι, το τουρσού δεν βρισκόταν πλέον μόνο στα ράφια των σπιτιών, αλλά και στα παζάρια, στις αγορές και στις γωνιές των δρόμων. Τουρσιά από λάχανο, αγκουράκια και άγουρο πεπόνι που ορίμαζαν μέσα σε πιθάρια. Τα έβρισκε κανείς τόσο στα μαγειρία όσο και στους πάγκους των πλανόδιων πολιτών. Φανταστείτε για λίγο, βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο οθωμανικό δρόμο. Από τη μια πλευρά ο Σιμιτσής, ο κουλουράς δηλαδή, και από την άλλη ο Σερμπετσής, αυτός που πουλάει σερμπέτι. Και στη γωνιά, μέσα σε μεγάλα γυάλινα βάζα, κατάλευκο λάχανο, αγκουράκια, κουνουπίδι και παντζάρια. Κάπως έτσι το τουρσού έγινε από τότε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του δρόμου. Η λέξη τουρσού στα τουρκικά προέρχεται από τα περσικά. Στα περσικά η λέξη τόρσι σημαίνει ξινό. Με την πάροδο του χρόνου η λέξη πέρασε στα τουρκικά ως τουρσού και ταυτίστηκε με αυτή την έντονη ξινή γεύση. Δηλαδή ακόμα και στην ίδια τη ρίζα της λέξης κρύβεται εκείνη η γεύση που σου κάνει τα σάλια να τρέχουν. Όσοι φτιάχνουν ή πουλάνε τουρσού με σκοπό το εμπόριο ονομάζονται στα τουρκικά τουρσιτζίδες, τουρσουτζού. Η παλαιότερη επίσημη καταγραφή της λέξης τουρσουτζού εντοπίζεται στο Γενικό Νομοθετικό Κώδικα του Σουλτάνου Ιαβού Σελίμ πίσω στο 1512 με 1520. Όμως η τέχνη του τουρσού δεν είναι μόνο μία εμπορική δραστηριότητα, είναι μια παράδοση που απαιτεί πραγματική μαστοριά. Ένας καλός τουρσιτζής ξέρει να διαλέγει τα πιο φρέσκα λαχανικά και να ρυθμίζει με ακρίβεια την ισορροπία ανάμεσα στο αλάτι και το ξύδι, γιατί η πραγματική νοστιμιά του τουρσιού αναδεικνύεται μέσα από τη σωστή ζύμωση και την υπομονή. Σήμερα σε πολλές πόλεις της Τουρκία οι τουρσιτζίδες φημίζονται για τις δικές τους ιδιαίτερες συνταγές. Άλλοι το προτιμούν το τουρσί με μπόλικο σκόρδο και άλλοι καυτερό. Τα αγκουράκια, το λάχανο, οι πιπεριές, τα καρότα, τα παντζάρια και τα φασολάκια είναι από τα πιο δημοφιλή είδη τουρσιού που συναντάμε. Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την εμπειρία του να τρως τουρσού στο δρόμο τόσο ξεχωριστή είναι ο χυμός του. Αυτό το ξινό, αλμυρό και πικάντικο ζουμί που περιμένει υπομονετικά μέσα στα μεγάλα γυάλινα βάζα. Πολλοί λένε ότι ένα ποτήρι χυμός τουρσί, ειδικά τις κρύες μέρες του χειμώνα, κυριολεκτικά σε ανασταίνει. Περνώντας μπροστά από τους πάγκους με τα τουρσιά στην Ιστάμπουλ, την Άγκαρα ή την Ίσμυρ, θα ακούσετε συχνά την κλασική ερώτηση. Καυτερό ή όχι. Καθώς σας ετοιμάζουν ένα ποτήρι χυμό τουρσί, προσθέτουν μερικά κομμάτια αγκουράκι ή λάχανο και στο τέλος συμπληρώνουμε καυτερή πιπεριά ή λεμόνι ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Αυτή η απλή αλλά τόσο δυνατή γεύση είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα της γαστρονομικής κουλτούρας του δρόμου.

0: Το τουρσού δεν είναι απλώς ένα σνακ, αλλά ένα απαραίτητο συνοδευτικό των πιάτων. Λάχανο τουρσί μαζί με φασολάδα, αγκουράκια δίπλα στο πιλάφι, πιπεριές τουρσί μαζί με κεφτεδάκια. Στο τουρκικό τραπέζι αυτή η όξινη γεύση έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση. Ίσως γι' αυτό είναι ένας από τους μικρούς αλλά δυνατούς ήρωες τόσο της γαστρονομικής μας κουλτούρας όσο και της καθημερινής ζωής. Αυτή η έντονη μυρωδιά που αναδύεται μόλις ανοίγει ένα βάζο, ο ήχος από το κρατσάνισμα του τραγανού αγκουριού στο στόμα και μετά εκείνο το ποτήρι με το χυμό τουρσί που ακολουθεί. Το τουρσού λοιπόν είναι μία από τις πιο ξινές, πιο τραγανές και πιο αξέχαστες γεύσεις του δρόμου. Καλή όρεξη.
1: Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Είστε κι εσείς από αυτούς που μόλις ανοίξουν τα μάτια τους το πρωί τρέχουν κατευθείαν στη καφετιέρα? Τότε αυτό το podcast είναι ακριβώς για σας. Και τι γίνεται με την υπερβολική κατανάλωση? Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Και αυτοί οι έτοιμοι καφέδες με καραμέλα και κρέμα θεωρούνται πραγματικά καφές?

Αυτοί που μόλις ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί κατευθύνονται προς την καφετιέρα, εκείνη που μέσα στους έντονους ρυθμούς της δουλειάς γεμίζουν συνεχώς το φλιτζάνι τους, εκείνοι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καφεΐνη για να πάρουν ενέργεια. Ο καφές στις μέρες μας για πολλούς ανθρώπους δεν είναι πλέον απλώς μια συνήθεια, αλλά σχεδόν ένα τελετουργικό. Όμως ένα ερώτημα τίθεται όλο ένα και πιο συχνά. Πώς επηρεάζει τον οργανισμό η υπερβολική κατανάλωση καφέ? Σήμερα αναζητούμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μαζί με μια ειδικό. Η ειδικός γιατρός Σεζίν Ντοάν Τσακερ από την Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων του Αστικού Νοσοκομείου καθηγητή Τζεμίλ Ταστιούλου μίλησε στο Τέρε Ταχαμπέρ για όσα θέλουμε να γνωρίζουμε σχετικά με την κατανάλωση καφέ. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Ο καφές από μόνος του δεν είναι ένα επιβλαβές ρόφημα. Η γιατρός Τσακερ ξεκινά ακριβώς από αυτό το σημείο. Μάλιστα, όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο, μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η ποσότητα, ο τρόπος κατανάλωσης και η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου. Γιατί λοιπόν ο καφές μας κάνει να νιώθουμε τόσο ξύπνοι? Η βασική επίδραση του καφέ οφείλεται στη καφεΐνη που περιέχει. Η καφεΐνη καταστέλει προσωρινά τους υποδοχής αδενοσύνης στον εγκέφαλο, οι οποίοι προκαλούν το αίσθημα κόπωσης. Γι' αυτό νιώθετε πιο ξύπνοι, ενεργητικοί και συγκεντρωμένοι. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό σημείο. Η προειδοποίηση της Τσακερ είναι ξεκάθαρη. Η καφεΐνη δεν εξαλείφει την πραγματική κόπωση, αλλά την αναβάλει για λίγο. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθετε ότι χρειάζεστε όλο ένα και μεγαλύτερες ποσότητες καφέ, τις περισσότερες φορές υπάρχουν άλλοι λόγοι από πίσω, όπως ανεπαρκής ύπνος, χρόνιο στρες ή ακανόνιστη διατροφή. Η συνεχής ανάγκη για καφέ μπορεί μερικές φορές να αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό σήμα που δίνει ο οργανισμός. Τώρα ας δούμε τι λέει η επιστήμη για τον καφέ. Οι έρευνες των τελευταίων ετών παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια εκτενή ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2025, η κατανάλωση 3 έως 5 φλιτζανιών καφέ την ημέρα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιανδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2, εγκεφαλικού επεισοδίου, γνωστικής έκπτωσης και ορισμένων μορφών καρκίνου. Μάλιστα, υπάρχει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό έβριμα. Φαίνεται ότι τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά αλλά με μέτρο καφέ μπορεί να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η Τσακερ παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα και από μεταβολική άποψη. Τα χλωρογενικά οξεά και εκατοντάδες βιοδραστικές ενώσεις που περιέχονται στον καφέ μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή, να έχουν θετικές επιδράσεις στο οξυδοτικό στρες και να υποστηρίζουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου, η εικόνα είναι επίσης ενθαρρυντική. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι 2 με 3 φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας και να επιβραδύνουν τη γνωστική έκπτωση. Θεωρείται ότι τα αντιοξειδικά και οι πολυφενόλες που περιέχονται στον καφέ υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, έχοντας θετικές επιδράσεις στην υγεία των αγκιών, το οξυδοτικό στρες και τη φλεγμονή. Ήρθε η ώρα για εκείνους τους καφέδες με γάλα, καραμέλα, κρέμα και σιρόπι. Η Τσακερ επισημαίνει εδώ μια πολύ σημαντική διάκριση. Όλες αυτές οι επιστημονικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί γενικά σε σχέση με τον σκέτο καφέ, ρόφημα χωρίς ζάχαρη και πρόσθετα, όπως ο καφές φίλτρο και ο τουρκικός καφές. Οι έτοιμοι κρύοι καφέδες που πουλούνται ευρέως στα καταστήματα

γεύση καφέ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Η Τσακούρ αναφέρει ότι περίπου 400 μιλιγραμμάρια καφεΐνη στην ημέρα, δηλαδή κατά μέσο όρο 3 με 4 φλιτζάνια καφέ, θεωρούνται ασφαλή για τους υγιείς ενήλικες. Η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας μπορεί σε ορισμένα άτομα να προκαλέσει ταχυπαλμία, άγχος, στομαχικές διαταραχές, δοκιμάσεις της αρτηριακής πίεσης και διαταραχές του ύπνου. Και ο χρόνος κατανάλωσης είναι εξίσου σημαντικός με την ποσότητα. Νέες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση καφέ τις πρωινές ώρες μπορεί να συνδέεται με πιο θετικά αποτελέσματα για την καρδιαγγειακή υγεία σε σύγκριση με την κατανάλωση που εκτείνεται μέχρι αργά μέσα στην ημέρα. Ιδιαίτερα εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, μπορεί να είναι χρήσιμο να περιορίζετε την κατανάλωση καφέ στις πρωινές ώρες. Τέλος, η γιατρός Τσακούρ τονίζει ότι οι ακόλουθες ομάδες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά την κατανάλωση καφέ. Άτομα με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, υπέρταση, παθήσεις του στομάχου, αγχώδεις διαταραχές ή οστεοπόρωση. Και για τις εγγύους η σύσταση είναι σαφής. Η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης θα πρέπει να διατηρείται κάτω από τα 200 μιλιγραμμάρια. Συνοψίζοντας, ο καφές όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο είναι ένα αρκετά ωφέλιμο ρόφημα. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε καλό πράγμα, έτσι και εδώ το μέτρο είναι το κλειδί για όλα. Τα λέμε ξανά σε ένα άλλο podcast.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!